πάω. Νόησιμα βέωνα νουόνα ξουψωμάτσε, νόησκλίνησαν νεϊροξωμάβ.